0: Θα του αλεαντάμε, δεν λέει άνοιγμα. Ακαινώνσε κονά σου, σε λέω αλεαντάμω. Είσαι πολλά, είμαι κούμπα, κάνει κουασταβίτο πολλά στο λαό και είσαι πολλά. Αέν, βαμόν, και είσαι πολλά.
1: 569-8170-5006.
2: Δίλε, δίλε, αρκή, και παπακή, δίλε, και τα πασάω. Δίλε, αρκή, νομάς, και αντέγει, πιάνω, δίλε, πλανκοκή. Ορεχόν.
0: Με τεούρο, τι γλώσσα, σακού, γουένα. Νο τενέτε σέρχα, ο. Βαμόν, τελα μαντίουλα. Este sí que lo sacó buena a mí, me echándome la culpa yo. ¿Cuándo hizo que mi papi está húmedo? Este es agua, dáname.